0: Σιγάλα, Sweet Love, ένα άλλο και βιντεό. Ο Τουμένια στην Χάμσα, Παλέσσα, Μπόντζουκ Μπίρα, Τζέμι Τέρεν, Ουέιν, Αουνέκ.
1: Μπόντζουκ.
0: Μπέι Breakfast, κονέθεν και μετά, Σέιν Ντουάρ. Σιτουαζόν για τη Σκόμντι, Ουόκουερτ, τα Ντενίλτζιμα, Ουέιν, Αλενά,
2: Λίγη. Ιν Ντάουν, Ντάουν, Ιτχολα Λιόμ. Βέρα είναι τώρα λίγο. Αν μετά θυμώραν τελ μπαρμπίρ. Αλέικ είναι το ματκούν στάφ. Εμμα τα λεργίλ να χσέπει κόνε σου ελγαζίν. Φέικο χατιέτ φοκολ χατ. Τα γερ πώς τμπίς.
0: Σταφ λεφέ μου ρίνα βέρα. Βέρα.
2: Εκεί l'esperienza τι. Εσού νιού στα ράχαλ φο σίχ μπέκ, ελκοτζίν.
1: Σερτα φόβ
2: να τελ μπαρμπίρ. Οκ, ρε μου έτσι, insomma, μπετά η Ιτλία το κάνουν ακουστά σκούτερ μην δαου l'electric. O beta, beta doy sta tunne da, beta jgħid li għax skoprejt insomma li għandek bżonn xi liċenzja partikolari biex issuq dan nimbirek scooter. Qalli ma qalli jiena mhux naqaf fl-isqaq jienu jekk insuq dan qalli m'għandix inkwiet. Qatlu le jien qed lu ma naħsibx. U minn wara nisma' xi ħadd jgħid li huwa gostus. Qatlu jiena ġol isqaq qatlu minn ħajarak issuq, qatlu kif issuq minn żqaq jiena l antinnanna. U ma kienx kelma. Apparentament ħdejja u bdew jagħmlu li apposta biex jaraw x'ħanejt, kien hemm żewġ pulizija jaqtgħu xagħhom. Għalli. Ma għandix idea minn huma, għalli huwa gustus, għalli ma jaqbdek ħadd ma jarak, għalli ara narak x'jien, jien dak iħin weħilt.
1: Għed
2: niprofa nispiegallu jien l-għandi skuter eżu l-għandi mdaw l-affarijiet, ġust l-opinjoni tiegħi taf kif?
1: Għandek raġun.
2: Imblajt waħda ġifieri.
1: Imma ovvjament għamlu ilek issa ċajta u.
2: Ma ara, bej il-barbiera ċajta kienet, naħseb imma l-pulizija ma kienux parti minn din iċ-ċajta.
1: Oh, I see.
2: Qed tifhem?
0: Sabiħa, sabiħa. Komplu maduna, nixtieq nsibu. Ma
1: ċemmeltek għad beqgħed fis-silenzju waqt li qatalek xagħrek.
2: Mhux hekk.
1: Kelli
2: l-blalzini, biex tagħmel.
0: Imma ġurna l-accidenti skomdi li kellkom din il-ġimgħa jekk insibu l-iktar accident skomdu tal-ġimgħa tkun sabiħa tbifer. Toġobni.
1: Inħossi li kunaw ħaf l-eżempju jiena ta' fxiem ta' tiġrili. Insaqsil xi ħadd, rajt kif il-mara.
0: Jina
1: dik nitdejjem nidħol, għax jiena ma tantx inkun naf il-ħossib.
0: L-ar meta jgħidu xi ħadd awguri għax pregnant u ma jkunux.
1: Imma dik qatt ma tgħidha.